Radio Express. Πράβει να σλό. Σαν να είβεν. Σχίτω. Δε βίδα σε τίχου. Μουρίστο. Είστε βίδε σε τίχου. Μοζαβάσεις βράλει ουσπέσνη.